0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Σε παραλίες,
3: πισίνες,
0: απλώστρες,
3: βράχια.
0: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Número 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχής, 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και ελευθερία.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες.
10: Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά.
12: Χωρίς διακοπή.
7: Kiss. Kiss. 961.
13: Kiss.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Κισενά 61, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, παρεούλα και αυτό το πρωινό, 8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Ο Μιχάλης είναι σαν να κάθεται σε παιδικό καθεσματάκι.
0: Αυτό. Αν ακούει παραγωγή, θα ήθελα αυτά τα παιδικά που είναι για τα αυτοκίνητα τουλάχιστον.
1: Όχι, τα άλλα τα ξύλινα, τα μικρούτσικα.
0: Α, μπράβο, του φαγητού.
1: Θα κάθεσαι με το ένα από μέρη.
0: Ναι, σωστό. Έχω νομίζω κάποια του φαγητού αυτά τα παιδικά, τα καρεκλάκια, τα ωραία. Να τα φέρουμε, βάλουμε 2-3 εδώ πέρα στο σπίτι να κάθεται ο κόσμος, παιδιά. Εξαιρετικό. Λοιπόν, μέχρι και τις 11 παρεούλα θα είμαστε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα συγκεντρώσει για εσάς. Ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Fever Dream στα 6 λεπτά μετά τις 8. Πανέτοιμοι για να πάμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 9 Ιουνίου του 2026, 166η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 ακριβώς το πρωί, ενώ στις 8:47 έρχεται η δύση του ηλίου. Παγκόσμια ημέρα των αρχείων η σημερινή. Να τα χαιρόμαστε τα αρχεία μας.
1: Να κάνετε και κανένα backup που και πού.
0: Χρειάζεται. Παγκόσμια ημέρα της διαπίστευσης. Κάτσε να το τσεκάρω λίγο παραπάνω αυτό. World Accreditation Day, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης και του Διεθνούς Εργασίας για την Διαπίστευση Εργαστηρίων από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης στον χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων. Η διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Για να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Στο ορτολόγιο σήμερα πηγαίνοντας είναι Αγίου Ροδίωνος. Ροδάνθη και Ροζάνθη, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους για να γιορτάζετε σήμερα. Επικοινωνία με την εκπομπή, να δώσουμε.
1: Βεβαίως, 6970-888-961 για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και 2810-255-961 για να ακούμε φωνούλες και να παίζουμε.
0: Τις φωνούλες. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εσπρέσο, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για μενουδάκι.
1: Λοιπόν, έχω πολύ ωραίο μένου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια τεράστια συναυλία που θα γίνει στα Χανιά και θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Έχω το πρόγραμμα του Τέχνη Καθοδόν, το φεστιβάλ της πόλης μας που ξεκινάει στις 15 του μήνα και θα δούμε έτσι τα highlights, ας πούμε, κάπως έτσι. Διότι είναι και πολύ μεγάλο.
0: Ωραία.
1: Έχω απεργιακή κινητοποίηση που έρχεται στις 24 Ιουνίου. Κλείνουν τα εργοστάσια και οι τουριστικές επιχειρήσεις στο Ηράκλειο.
0: Όπα. Να το.
1: Θα δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Βγήκε ο μεγαλύτερος γραπτός διαγωνισμός για διορισμούς με απολυτήριο λυκείου και θα δούμε πότε είναι και όλα τα σχετικά. Έχω ένα κύριο εδώ ο οποίος παράτησε τη δουλειά του στα 27 και έστησε στο Τέξας ένα ράντζο με 550 τηλεσκόπια. Για τη συνέχεια θα σε πάω σε μία... δεν έγινε εδώ, έγινε στην Αγγλία βέβαια.
0: Ναι.
1: Άνοιγαν ένα δρόμο.
0: Ναι.
1: Και βρήκανε ένα σκάφος θαμμένο 3.500 ετών κάτω από την άσφαλτο.
0: Μάτω.
1: Θα δούμε τι ακριβώς
0: έγινε. Μια γαλέρα.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε την υπόθεση Βιολάντα και πώς επανέρχονται τα μπισκότα Βιολάντα. Περίπου πώς επανέρχονται, όχι ακριβώς. Τέλος πάντων, θα σας πω λίγο
0: την ιστορία.
1: Τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Για τη συνέχεια θα σας πάω σε τοπικά νέα, διότι έχω το πρώτο φεστιβάλ γαστρονομίας στο Μπρινιά, το οποίο γίνεται και θα δούμε πότε είναι, έτσι για να το επισκεφθούμε. Για τη συνέχεια έχω Φώτη Σεργουλόπουλο με διάφορα έτσι πράγματα και στοιχεία από τη ζωή του. Θα πάμε λίγο TikTok να δούμε κάποια νέα και από εκεί. Έχω ένα συναγερμό ο οποίος έχει χτυπήσει στην πόλη μας. Από την Παρασκευή έχει βγει αυτό το θέμα για ανώνυμα μηνύματα,
0: ναι,
1: στα social media, τα οποία ασκούν bullying σε μαθητές.
0: Οπα.
1: Δημοτικών, γυμνασίων κτλ. Το οποίο επειδή είναι αρκετά
0: δημοτικού,
1: σοβαρό.
0: Γιατί να έχει social media, δεν κατάλαβα.
1: Επειδή είναι αρκετά σοβαρό το θέμα, θα το δούμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Θα πάμε να δούμε, επειδή έρχεται το Μουντιάλ, τι απαγορεύει η FIFA για το να μπαίνει μέσα στα γήπεδα και πώς θα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Και θα σε πάω και Λονδίνο, διότι θα δούμε ποια είναι, έτσι, ποιος είναι ο Δήμος, τέλος πάντων, που ακύρωσε την... πώς λένε που σηκώνει τη σημαία?
0: Έπαρση.
1: Την έπαρση της σημαίας του Pride που θα γίνει.
0: Να τα. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να τα καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι
1: καλημέρα.
0: Κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Πάμε να δούμε την κίνηση.
1: Έχει. Και την κίνηση στη Γιώφυρο και στα Φανάρια και στην 62 Μαρτύρων και στα δύο ρεύματα. Έχει και για μετά την Μήνος Προσφανιόπορτα. Στον Αγιάννη το Χωστό επίσης έχει αρκετή κίνηση. Στις Βόκους το ύψος Αγίας Σοφίας έχει, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ανεβαίνοντας Παπαναστασίου, Φανάρια Πεντεβίς. Στο ύψος του Αγιάννη, Τηλεοφόρο Κνωσού.
2: Ωραία.
1: Μετά αντιστάσεως επίσης για το λιμάνι. Έχουμε και στο κέντρο, έχουμε κλειστεί την Αβέροχο, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει λίγο περισσότερη κίνηση.
2: Χαμούλη.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, πάμε.
2: Τι εφημερεύει, που είναι η λαϊκή μας.
1: Τέλεια.
0: Έλα, πατάμε γκάζι λίγο, γιατί λίγο βλέπω ρολάρι η κατάσταση. Έτσι έχει κολλήσει.
1: Ναι. Λοιπόν, το Βενιζέλιο έχουμε σήμερα. Λαϊκή θα βρούμε στην Αλικαρνασσό, στην Αναγεννήσεως και στις Μεσαμπελιές. 2810361362, 2810361363, πενταψήφιο 18300 και εφαρμογή kandia.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή.

0: καλή σας μέρα ξανά όσους συντονιστήκατε τώρα.
1: Καλή σας μέρα και θα σας ξεκινήσω με μουσικά νέα,
0: ναι.
1: Διότι ξεκινάει στην πόλη μας την Δευτέρα 15 του μήνα το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Την αυλαία θα ανοίξει η Ρένα Μόρφη στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Ωραίο.
1: Και ακολουθούν τώρα να πω εκατοντάδες εκδηλώσεις. Θα το πω παιδιά, διότι πραγματικά σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης και όχι μόνο της πόλης, δηλαδή θα υπάρχουν εκδηλώσεις και στα περίγυρα, στους αθανάτους, στις βούτες, στις κάτω ασίτες, στην Πρασά, στα Κεράσια, στις άνω ασίτες.
0: Χαμός δηλαδή.
1: Δηλαδή θα είναι και στα Πέριξ πέραν από τις πλατείες, που θα είναι σε κάθε γωνιά, δηλαδή στην Αγία Τριάδα, θα είναι στο Ιστορικό Μουσείο, στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Εκατερίνης, θα είναι στον Άγιο Μινά, στο Πάρκο Γεωργιάδη, στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου, στο Θέατρο Σιλάμου, στην Αυγενική, στην Αλικαρνασσό, στα Δειλινά, στις Δαφνές. Παντού. Είναι δεκάδες τα σημεία. Πού να σας τα λέω. Τα βασικά τα σημεία είναι συγκεκριμένα 70.
0: 70 σημεία, μπράβο.
1: 69 για την ακρίβεια, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Να ρωτήσω κάτι, είναι 69 σημεία. Αφορά καθαρά live μουσική, δηλαδή μπάντες.
1: Δεν θα είναι μόνο μουσικά τα δρόμενα, θα είναι και διάφορα. Αλλά μπορεί να έχει ζωγραφική, μπορεί να έχει γλυπτική, μπορεί να έχει διάφορα. Τα σημεία είναι 32 εντός του τυχών και τα υπόλοιπα 40 εκτός των τυχών, ας πούμε, τσιχοντρικά. Ξεκινάει τη Δευτέρα 15 του μήνα. Αναζητήστε το πρόγραμμα, διότι κάτσε να σου πω πόσες σελίδες
0: είναι το
1: πρόγραμμα.
0: Σελίδα του Δήμου προφανώς πρέπει να είναι το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα είναι γύρω σε 100 σελίδες, ξέρω εγώ.
0: Α, τόσο καλά.
1: Να είναι 53 δίφυλλα, βλέπω εγώ εδώ πέρα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Διότι είναι πάρα πολλά τα σημεία. Φαντάζομαι ότι είναι 70 σημεία και βάλε καθημερινά για 10 μέρες πόσες εκδηλώσεις.
0: Να πούμε και ένα μπράβο στο Δήμο που έκανε και κάτι ωραίο επιτέλους.
1: Κάθε χρόνο γίνεται το φεστιβάλ, μπράβο, αυτό. Οπότε ναι, είναι πολύ έτσι αισιόδοξο. Είναι ωραίο. Ελπίζω
0: ας μαζευτούν όμως και τα σκουπίδια. Δηλαδή να είναι ο καλλιτέχνης εκεί που είναι live, να μην είναι δίπλα ο κάδος ξεχυλισμένος.
1: Λοιπόν, για τα σκουπίδια σου έχω ξεχωριστό θέμα, διότι ναι, ο κύριος Τσαγκαράκης έχει δώσει μια συνέντευξη και λέει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και όλες τις λεπτομέρειες, το οποίο δεν πρόλαβα να στο πω στο μενού. Θα στο πω όμως σε λίγο αναλυτικά. Λοιπόν, αυλαία θα ρίξει στις 28 του μήνα το Τέχνη Καθοδών, 27 του μήνα. Οπότε είμαστε για 10-12 μέρες με γεμάτες εκδηλώσεις σε όλη την πόλη. Θέλω να σου πω ότι το φεστιβάλ αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί και έρχονται πραγματικά άνθρωποι και από άλλα μέρη της Ελλάδας για να απολαύσουν τις εκδηλώσεις μας. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να πάρετε τα παιδιά σας, να πάρετε τους φίλους σας και να γυρίσετε σημεία της πόλης. Αυτό τώρα δεν είναι. Είναι και να πας να κάτσεις να ακούσεις ένα ολόκληρο live, ας πούμε, αν υπάρχει κάτι που γίνεται, αλλά είναι και για να γυρίσεις σε πολλά διαφορετικά σημεία
0: βόλτα,
1: μέσα στην πόλη, ναι, έτσι, και εκτός πόλης φυσικά, γιατί είναι σημαντικό και το εκτός πόλης. Είναι αυτά τα δύο φεστιβάλ που ενώθηκαν. Είχαμε το εντός και το εκτός και τώρα έχει γίνει όλο ένα
0: τέχνη καθοδών.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Μπράβο.
1: Είναι φυσικά εννοείται από την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, της κυρίας Ρένας Παπαδάκης Καλίδη. Φυσικά οι συντελεστές που έχουν βοηθήσει για να γίνει όλο αυτό είναι πάρα πάρα πολύ. Και φυσικά είναι και οι εθελοντές πάρα πολύ
0: αυτό,
1: που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Οπότε πολλά συγχαρητήρια σε όλους.
0: Έτοιμοι είμαστε για τον break των 8:30.
1: Ήθελα να πω και για.
0: Τι ήθελα να
1: πω. Ένα λεπτό ακόμα θα ζητήσω. Ναι. Γίνεται μια καταπληκτική εκδήλωση στα Χανιά, παιδιά, στις 22 του μήνα τη Δευτέρα. Όπου ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, σε μια κοινή πρωτοβουλία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, κάνουν μια συναυλία, μια αγκαλιά για το Μάνο, για να διατεθούν τα χρήματα σε αυτό το παιδί που τα χρειάζεται. Στο πλευρό αυτής της προσπάθειας στέκονται αφιλοκερδός ο Δήμος Αναστασιάδης, Κασιανή Λιψάκη, Ανδρέας Μανολαράκης, Μάνος Μαλαξιανάκης, ενώ θα είναι και ο Ανδρέας Οντέσκη, τέλος πάντων, που θα συντονίσει όλη τη βραδιά. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει η αγαπημένη μας ηγωγό Καλλιδονάκη μαζί με τον Κυριάκο Καψή. Και επειδή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που γίνεται για να σωθεί αυτό το παιδί, το οποίο χρειάζεται τη στήριξη όλων μας, όσοι αγαπάτε και τον Κωνσταντίνο Αργυρό και βρεθείτε στα Χανιά να απολαύσετε και αυτή τη συναυλία.
0: Τι ωραίες έτσι κινήσεις που είναι αυτές.
1: Πάρα πολύ ωραίες κινήσεις.
0: Και
1: αυτό εδώ είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα γίνει στο στάδιο, Εθνικό Στάδιο Χανίων. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως καταλαβαίνεις, γιατί τα χρήματα που πρέπει να συγκεντρωθούν είναι πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά τα χρήματα.
1: Οπότε γι' αυτό έχουν ενωθεί όλες αυτές οι δυνάμεις.
0: Για το παιδάκι αυτό, μακάρι, παιδιά. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα γίνονται στα Χανιά. Πολύ ωραίες ιδέες και κινήσεις. Αυτά μπορούμε να τα αντιγράψουμε κιόλας, παιδιά, θέλω να σας πω. Έτσι. Είναι μια πολύ
1: όταν
0: καλή ωραία ιδέα η αντιγραφή σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Όταν χρειαστεί ανάγκη, ναι, ο κόσμος είναι αλληλέγγυος και είναι ό,τι μας έχει απομείνει η αλληλεγγύη. Οπότε καλό είναι να δίνουμε το παρόν. Ωραίες και οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στη δικιά μας πόλη με το τέχνη καθοδόν, αλλά και αυτή η προσπάθεια χρειάζεται τη στήριξή μας.
0: Λοιπόν, Λαβύρινθος θα πεζά στην παρέα μας και σήμερα για εσάς που ετοιμάζετε μια εκδήλωση, ένα γάμο, ένα event εταιρικό ενδεχομένως, ένα πάρτι, ένα γενέθλιο, γιατί όχι, έτσι μεγάλο γενέθλιο ωραίο. Μία βάπτιση, ένα αραβόνα, όλα σας περιμένουν εκεί στο Λαβύρινθος στα πεζά, 28 17 43 5 45. Ένας χορός ο οποίος είναι τεράστιος και προσαρμόζεται στα δικά σας δεδομένα, με ένα πολύ ωραίο μεγάλο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους, με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία σε ήχο εικόνα για να κάνει τις στιγμές σας μοναδικές και σύγχρονες. Θα πάμε break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 28.

96,1. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με την Οφήλειά μας για να πάμε φυσικά να ακούσουμε και την πρόγνωση του καιρού.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας φέρει η σημερινή μέρα και πώς θα κινηθούν οι θερμοκρασίες στην πόλη μας. 30 βαθμοί Κελσίου λοιπόν.
2: Καλοκαιράκι, κανονικό.
1: Καλοκαιράκι είναι κανονικό, με ηλιοφάνεια. 4 από φόρ βορειοδυτική άνεμη, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια μας. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης. Ο υδράτης γύρω παιδιά θα φτάσει στους 35.
2: Να το. Έρχεται.
1: 35 και δεν τα βλέπω έρχεται. Πολύ, ναι, εντάξει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. 3 από φόρ νότι θα πνέουν οι άνεμοι με τη συννεφιά του νότια. Καλή υπομονή. Είναι πολύ ζέστη στο
2: αυτό,
1: νότο.
2: Θα μας χρειαστεί υπομονή από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, προσπαθήστε να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας. Ναι. Σαν νωρίς να ξεκίνησαν τα 35 νότια. Στον Άγιο Νικόλαο 30 βαθμοί Κελσίου, άνεμοι έντασης 5 μποφόρ δυτική, θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με ηλιοφάνεια. Τις βραδινές ώρες μόνο θα έχουμε λίγο πιο έντονη δραστηριότητα στα κουνούπια. Στην Ιερά Πέτρα 34 βαθμοί Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν 3 με 4 μποφόρ βόρειο και βορειοδυτική και ηλιοφάνεια. Ακόμα και αργά το απόγευμα, δύσκολα θα πέσει ο υδράργυρος κάτω από τους 32, πέραν από τις 11 η ώρα το βράδυ που το βλέπουμε να φτάνει μέχρι και τους 27.
2: Ναι.
1: Στις 11 το βράδυ, καταλαβαίνετε.
2: Yes.
1: Η ζέστη είναι πολύ. Πηγαίνοντας τώρα προς τη Σιτία, 30 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Στη Σιτία κάποια αραιά σύννεφα ίσως θα δούμε, ίσως και όχι. Στο Ρέθυμνο, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια και ίσως έχουμε μια μικρή θολούρα στον ουρανό, κάτι μικρά συννεφάκια τις πρωινές ώρες. Μέτρη δραστηριότητα των κουνουπιών καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Υψηλή τις βραδινές ώρες λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας που θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου η υδράργυρος θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και τους ανέμους να πνέουν στα 3 μποφόρ βόρειοι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 25 βαθμούς. Στο Τυμπάκι στους 27 ήδη και στη Σαντορίνη στους 24.
2: 25 και η Αθήνα αυτή την ώρα, ο υδράργυρος γενικά με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Έχουμε βέβαια κάποια ρεαλιστικά συννεφάκια στην Αθήνα στους 25, 28 η Χαλκίδα με συννεφάκια επίσης και η Θεσσαλονίκη με πολύ πολύ χαλάρα συννεφάκια 22, 23 η Αλεξανδρούπολη, 18 τα Ιωάννα, 22 ο Πύργος της Ηλίας, 24 η Ρόδος, 23 η Χίος, 25 η Σάμος, 26 τα όμορφα Κύθυρα, ενώ θα πάω μια βόλτα μέχρι τη Βαρσοβία της Πολωνίας, όπου και εκεί με ρεαλιστικά συννεφάκια ο υδράργυρος αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961.

0: εδώ είμαστε, I Just Might, 45 λεπτά μετά τις 8, πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε με επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα της καθαριότητας του Δήμου, διότι ο Γιώργος ο Τσαγκαράκης, που είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας αυτή την περίοδο,
0: πήρε την καθημερινότητα ο Γιώργος ο Τσαγκαράκης.
1: Την πήρε, ναι, ο καημένος. Μας είπε λοιπόν εδώ, ενημερώνει τον κόσμο, ότι από 15 Ιουνίου ο ανάδοχος θα έχει όλο το προσωπικό και τον εξοπλισμό στη διάθεσή του. Δηλαδή, ναι, εμείς τώρα είπαμε ότι έχει αναλάβει ο ανάδοχος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει και πλήρη αναπτύξει και πλήρως τις εργασίες, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Οπότε στις 15 Ιουνίου είναι υποχρεωμένος να έχει στην μάχη όλο το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπορώ λέει να διαβεβαιώσω ότι τα έχει ήδη, δήλωσε ο Γιώργος Τσαγκαράκης, για τις αμφιβολίες που υπάρχουν έτσι από τον κόσμο. 151 εργαζόμενοι, 16 απορριμματοφόρα, πλήρη στελέχωση και εξοπλισμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Αυτό είναι. Δεν μπορούσε να προχωρήσει, λέει, η σύμβαση αν δεν μας είχαν δοθεί όλα τα στοιχεία των οχημάτων, αναφέρει. Οπότε είναι απόλυτα αληθή όλα αυτά.
0: Τσεκαρισμένα δηλαδή.
1: Μας διαβεβαιώνει, ναι. Ο Δήμος Ηρακλείου κρατάει την ανακύκλωση μέσω των υπόγειων κάδων. Αυτά που έχουν τα χωνευτά, τέλος πάντων. Διατηρεί δικό του στόλο για τις συγκεκριμένες ανάγκες και η υπηρεσία καθαριότητας θα συνεχίσει να παρεμβαίνει σε τομείς που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση. Όπως είναι η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων κτλ. Ο ανάδοχος έχει το πλήσιμο των κάδων, το οποίο θα γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, οδοκαθαριστές όπως και παρεμβάσεις στο ΒΟΑΚ.
0: Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε.
1: Συστηματικό πλήσιμο κάδων, ναι, ενίσχυση της οδοκαθαριότητας, παρεμβάσεις για την καθημερινότητα, για την καθαριότητα του ΒΟΑΚ και των περιφερειακών δρόμων μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτώμενες αδειοδοτήσεις και θα καταπολεμηθεί και η αφισορύπανση και τα γκράφιτι. Αυτά. Λέει ο κ. Τσαγκαράκης ότι όλα αυτά δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν λόγω της έλλειψης προσωπικού. Τώρα λοιπόν που την καθαριότητα πήρε ο ανάδοχος, τα στελέχη που έχουν μείνει στο Δήμο θα ασχοληθούν με αυτά τα κομμάτια. Επίσης λέει ότι έρχονται 250 νέοι εργαζόμενοι, θα γίνουν δηλαδή καινούργιες προσλήψεις, 150 εργαζόμενοι στην αποκομιδή και 100 οδοκαθαριστές. Έχει εγκριθεί, λέει, η πρόσληψή τους.
0: Ναι.
1: Το τονίζει αυτό. Μέχρι σήμερα, λέει, οι οδοκαθαριστές που επιχειρούσαν σε όλη την πόλη ήταν ελάχιστοι. Παρ' όλα αυτά, κατάφεραν να κρατήσουν την πόλη σε όποιο επίπεδο κατάφεραν να την κρατήσουν, τέλος πάντων.
0: Σε κανένα επίπεδο δεν κατάφεραν να την κρατήσουν, παιδιά. Δεν είναι
1: τέλος
0: επίπεδο
1: πάντων
0: αυτό το πράγμα που παρουσιάζουμε ως πόλη φιλοξενίας τουριστών. Πηγαίνετε. Δηλαδή, πραγματικά απορώ με
1: όλα. Ναι, αλλά τώρα αν έρθει να έλεγε 150 εργαζόμενοι, αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνει μεγάλη διαφορά.
0: Ερώτηση. Εννοείται ότι θα υπάρξει τεράστια διαφορά. Τόσα χρόνια δεν ήταν αναγκαίο να πάρουμε περισσότερο κόσμο στην καθαριότητα.
1: Τώρα εγκρίθηκε.
0: Δηλαδή, βόλτες εσείς όλοι του Δημοτικού Συμβουλίου και οι νυν και οι προηγούμενοι δεν έχετε κάνει, έστω στην Ευρώπη, σε κάποιο άλλο κράτος, να δείτε την καθαριότητα που επικρατεί στις μεγάλες πόλεις.
1: Κοίτα,
0: όλοι,
1: στιγμή... ό,τι
0: βλέπω τα story που πάτε, παντού έχετε πάει. Δηλαδή, δεν λέτε ότι να, κοίτα εδώ στη χώρα, στο Συμβούλιο, τι λέτε. Πήγα στην Πολωνία, κοίτα πόσο καθαρή είναι, γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς στην Ελλάδα.
1: Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε ότι γίνεται μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια. Δηλαδή, έχουμε
0: το 26, παιδιά,
1: τον ανάδοχο και το Δήμο που θα προσλάβει 250 άτομα.
0: Ναι.
1: Οπότε, λογικά, η επόμενη μέρα μετά τις προσλήψεις, γιατί τώρα όλα αυτά είναι λόγια, να τα δούμε και στην πράξη. Τον ανάδοχο τον είδαμε, 15 αναλαμβάνει και πλήρως. Όταν λοιπόν θα έρθουν και οι 250 με τις νέες προσλήψεις, θα δούμε την επόμενη μέρα. Αυτό που λέει ο κύριος Τσαγκαράκης και θέλω να το τονίσω είναι ότι...
0: Μην κρινιάζετε, μου λέει εδώ η Κάλλη, είπαμε να ξεπεράσουμε την Νάπολη.
1: Ναι.
0: Την Νάπολη λοιπόν, θέλουμε να ξεπεράσουμε, όχι την Νάπολη.
1: Λέει ότι... Ο αντιδήμαρχος λέει ότι η καθαριότητα αυτής της πόλης, η επιτυχία αυτού του νέου μοντέλου δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο και τον ανάδοχο, αλλά και από τη στάση των πολιτών.
0: Ναι.
1: Διότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές, και το τονίζει εδώ, ότι πρέπει όλοι οι πολίτες να βοηθήσουν, διότι έχουν δει πάρα πολλές φορές να παρεμποδίζεται το έργο τους, είτε σταθμεύοντας μπροστά σε κάδους απορριμμάτων, που να μην μπορούν έτσι να προσεγγίσουν τα απορριμματοφόρα για να τους βγάλουν και να μαζέψουν τα απορρίμματα.
0: Δεν το δέχομαι αυτό που μου λες. Γιατί ένας πολίτης μπορεί να είναι ανασυνείδητος στους 100. Αυτός ο ένας λοιπόν θα μπορούσε το. Ο οδοκαθαριστής να ειδοποιεί τη δημοτική αστυνομία, να έχει το γερανός, να του το παίρνει το όχημά του.
1: Μόρα, δεν έχουμε
0: και
1: φυλάκια
0: ρουφιχτά. Δηλαδή θα περιμένουμε τώρα, δεν θα βιάζει ένα σκάφο επειδή κάποιο ασυνείδητο έχει παρκάρει το όχημα. Λύνονται τα προβλήματα.
1: Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό, θέλω να σου πω. Εγώ το βλέπω κατά κόρον.
0: Θα τα λύσω εγώ σαν δήμαρχο, παιδιά.
1: Κατά κόρον το βλέπω αυτό. Δηλαδή και οι πολίτε δεν έχουμε τη σωστή συμπεριφορά.
0: Μα
1: τα λέμε αυτά.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται.
1: Λοιπόν, όπω και με τα ογκώδη αντικείμενα, είναι συγκεκριμένε ημέρε που παραλαμβάνει η υπηρεσία. Τρίτη, Πέμπτη σίγουρα, δεν θυμάμαι αν είναι και κάποιε.
0: Εγώ
1: σα
0: το λέω από τώρα ότι έτσι και εγώ δήμαρχο και μου αφήνετε τον ογκώδη αντικείμενα σε διάφορε περιοχέ τη πόλη, θα παίρνω δείγμα DNA και θα σα βρίσκω. Σα το λέω, δηλαδή εξηγούμε για να μην παρεξηγηθώ αργότερα.
1: Λοιπόν.
0: Και θα σα τα φέρνω κολάρο. Δημοκρατικέ μεθόδια.
1: Λοιπόν, ναι. Λέει ο κ. Σαγκαρέξης ότι ο πρώτος που πρέπει να το κάνει αυτό είναι ο Δήμος φυσικά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει και οι πολίτες να βοηθήσουν.
0: Βέβαια.
1: Και είναι γεγονός αυτό.
0: Αυτό
1: δεν
0: ναι.
1: μπορείς να μη σέβεσαι τον άνθρωπο που μαζεύει τα σκουπίδια και να πετάς τα σκουπίδια σου με ανοιχτές σακούλες, με σακούλες που δεν είναι σακούλες σκουπιδιών, ή να αφήνεις να βαριέσαι να ανοίξεις τον κάδο ή να συχαίνεσαι να ανοίξεις τον κάδο και να μην πετάς τα σκουπίδια.
0: Καλά,
1: μέσα, αλλά να τα αφήνεις από πάνω.
0: Βέβαια έχει υποπόδιο κάδο, δεν τον ακουμπάς.
1: Μα Μιχάλη, να σου πω λίγο κάτι. Ακόμα και αν δεν έχει ο κάδος υποπόδιο, πάρε ένα μαντιλάκι, ένα μωρομάντιλο, ένα κάτι από το σπίτι σου, να τον ανοίξεις και να τον κλείσεις. Και πέτα και το μαντιλάκι μέσα στην
0: τελική. Τρόπος υπάρχει, παιδιά.
1: Αλλά το θέμα είναι να έχεις ενσυναίσθηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, που η κάδη στο σπίτι μου είναι μπροστά από ένα κλειστό οικόπεδο, τέλος πάντων, και πάει όλος και πετάει τη σακούλα έτσι από την πίσω μεριά.
0: Ναι.
1: Αυτόν τώρα,
0: ναι.
1: εννοείται ότι κάνω παρατηρήσεις. Εγώ, να ξέρετε, σας το λέω και σας το δηλώνω υπεύθυνα. Σε λίγο καιρό σε αυτήν εδώ την πόλη δεν θα μου μιλάει κανένας. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν πειράζει, θα σου πω αναθέσει την καθαριότητα.
1: Είμαι δίκαιος άνθρωπος γι' αυτό.
0: Θα σου πω αναθέσει όλη
1: Αλλά,
0: την καθαριότητα.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, ότι θέλουμε να πληθούν οι κάδοι όταν. Τουλάχιστον στο κέντρο γίνεται αυτό κατά κόρον. Πηγαίνουν και κατουράνε στους κάδους. Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να έχουμε εμείς απαιτήσεις από το Δήμο όταν εμείς δεν είμαστε σωστοί πολίτες.
0: Να τα. Εγώ θα ανακηρύξω περιοχή Natura του κάδου, παιδιά.
1: Είναι περιοχή Κατούρα, όλοι
0: κάδοι. Θα φύγει το Κατούρα και θα μπει το Natura.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Και μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση. Που ναι. δεν σκέφτονται καθόλου τον δημότη, αυτόν που μένει απέναντι, τον συνάνθρωπό του.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι μαζί την κρίνια θα πάμε στο
1: Όλοι break. Μαζί πρέπει να συνδράμουμε για αυτή την
0: όλοι,
1: προσπάθεια.
0: Όλοι, παιδιά, όλοι μαζί. Αλλιώς δεν γίνεται δουλίτσα σε κανένα επίπεδο. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο πολύ επικαιρότητα και αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Dracula μας, με τα όλα μας παιδιά επιστρέψαμε. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τον Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για το γάμο, για τη βάπτιση, για τον αραβόνα, για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. 28 17 43 5 45, διαθεσιμότητα. Θα ζητήσετε το μενού, ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε από το Λαβύρινθο. Τρομερή εξυπηρέτηση, υπέροχες γεύσεις και φαγητά για όλες τις μεγάλες στιγμές της ζωής σας. Και όλος ο σύγχρονος εξοπλισμός ήχου και οπτικών εφέ και οθόνη, τεράστια γιγαντοοθόνη για να προβάλλετε τα βίντεό σας και να κάνουν ένα γάμο ή ένα event υπερπαραγωγή. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, με τι θα συνεχίσουμε?
2: Λοιπόν, το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο θα δίνει βάουτσερ μέχρι και 600 ευρώ στους δικαιούχους.
1: Α, στο Hilton θα πάμε.
2: Ξεκάθαρα, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Ενώ λοιπόν περιμέναμε να ανοίξει πολύ νωρίτερα.
1: Ανοίγει το τουρισμό για κανένα.
2: Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, η καθυστέρηση αποδίδεται σε τεχνικά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, αλλά και στην αναμονή της έκδοσης απαραίτητης ΚΙΑ, τέλος πάντων υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίσει το τελικό πλαίσιο και θα επιτρέψει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων το προσεχές διάστημα.
1: Είναι ανεξάρτητο από το κύθυρα ΠΑΣ, ΧΙΟΣ
2: ΠΑΣ?
1: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Η
1: Γιάννενα.
2: Οικονομική ενίσχυση αναμένεται να κυμανθεί από 200 ευρώ, που θα είναι το χαμηλότερο ποσό με βάση τα οικονομικά κριτήρια αλλά και τα μέλη της οικογένειας, και να φτάσει και μέχρι τα 600 ανάλογα με την κατηγορία που έχουν οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Γιατί
2: που θα οριστούν.
1: Πραγματικά για να πας τουρισμό τα 200 ευρώ σε φτάνουν? Ούτε για τα εισιτήρια
2: θα είναι, τα μαξιλαράκια θα είναι 200, 300, 400 και 600.
1: Μπράβο.
2: Τα άτομα με αναπηρία αναμένεται να λάβουν τα 400 ευρώ, όσοι έχουν 67% αναπηρία, και στις περιπτώσεις που η αναπηρία είναι άνω των 80% θα λάβουν τα 600. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε στο 200 με 300.
1: Α, δεν το εξηγήσαμε από την αρχή σωστά. Άρα λοιπόν τα 600 εμείς ούτε με τα κιάλια δεν θα τα δούμε.
2: Ούτε το 400.
1: Αυτό. Πολύ καλό για να πας διακοπές.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο το βοήθημα.
2: Οι δικαιούχοι λέει θα μπορούν να αξιοποιήσουν. Εμένα τώρα αυτά είναι που μου τη δίνουν στα νεύρα. Κατάλαβες. Άκου τώρα την επόμενη πρόταση που διαβάζω.
1: Ναι.
2: Οι δικαιούχοι θα μπορούν, λέει, να αξιοποιήσουν το βάουτσερ είτε κατά την υψηλή τουριστική περίοδο από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. Mm. Ποια 1 Μαΐου, μάνα μου? Έχουμε
1: ήδη
2: 10 του Ιούνιου. Είτε λέει κατά το διάστημα της χαμηλής ζήτησης από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή θα μας δώσει ένα βάουτσερ έστω 200 ευρώ, σου λέω εγώ, το οποίο όμως μέχρι 10 Ιουνίου δεν έχει γίνει ακόμα καν αιτήσεις. Και σου λέει πως δεν το ξεπίσει από το Μάιο. Ποιο Μάιο? Εδώ πέρα καλό Ιούλιο και να
1: θα
2: δούμε.
1: Θα φέρουμε το χρόνο πίσω, παιδιά, εμείς.
2: Δηλαδή δεν μπορώ, παιδιά,
1: στα νέα
2: σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορώ.
1: Μήπως είναι 27 ή 1 Μαΐου?
2: Όχι.
1: Α, το 26 σίγουρα. Καλά πάει αυτό, παιδιά. Πολύ καλά πάει αυτό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι την Αθηναϊκή Επιλογραμμή, έτσι, για να φρεσκάρουμε.
2: Χαλαρώσουμε λίγο στο σαλόνι μας, βρε Μιχάλη μου. Πάμε
1: φρεσκάρετε
2: να χαλαρώσουμε.
1: Φρεσκάρετε λίγο το χώρο σας. Αλλάξτε τα έπιπλά σας. Αλλάξτε την ψυχολογία σας, παιδιά. Διότι μόνο έτσι θα ζωθούμε. Κλείστε την τηλεόραση, βάλτε ραδιόφωνο στο σαλόνι. Και είσαι 961 και όλα καλά θα πάνε.
2: Λοιπόν, ένα σαλόνι από την Αθηναϊκή Επιλογραμμή μας δίνει άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια που φροντίζουν να φτιάχνουν στα σαλόνια τους. Στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνη θα βρείτε μια έκθεση χιλίων τετραγωνικών μέτρων για να διαλέξετε ό,τι ταιριάζει στο δικό σας το χώρο. Αθηναϊκή και το Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Επιστρέψαμε 12 λεπτά μετά τις 9 στον KISS 961 και φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκη Ζορμπογιαννάκης, διότι το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε λοιπόν μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου, αυτό δηλαδή το Σάββατο που έρχεται, Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ, Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ, Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ, Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες λοιπόν τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίες 50 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Μπιτσουλάκης Ρομπογεννάκης και το καλοκαίρι το επικεντρό μας είσαι εσύ. Λοιπόν, πού πάμε, έχουμε να δώσουμε δωράκια, παιδιά. Έχουμε να δώσουμε δωράκια. Τι δωράκια θα δώσουμε?
1: Έχουμε να δώσουμε λοιπόν και Aqua Plus, έχουμε να δώσουμε και Τεχνοπολής.
0: 2812-55-961 μας καλείτε τώρα.
2: 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
3: Εύα.
0: Εύα, από πού μας ακούς?
3: Γιώφυρο.
0: Γιώφυρο, μέσα. Μέσα στην κίνηση, εκεί στη διασταύρωση.
3: Όχι, όχι, σπίτι, σπίτι.
0: Σπίτι, σπίτι. Για πες τι έχεις κάνει, τι ώρα ξύπνησες?
3: Παιδιά, 7 η ώρα, φώτα κλείσουν τα σχολεία. Δεν μπορώ.
0: Α, Παρασκευή δεν κλείνουνε?
3: Άντε, επιτέλους.
0: Μετά δεν, τίποτα, δοκιμάστε όλη μέρα?
3: Θα ήθελα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει.
0: Δεν έχετε... Πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια?
3: 4 και 7.
0: Ναι,
1: δεν θα παίξει summer camp.
0: Summer camp δεν έχετε εσείς?
3: Ναι, ναι, θα πάμε, παιδί μου, αλλά θα κοιμηθούμε λίγο πρώτα.
0: Αυτό. Μία εβδομαδούρα για ύπνο και μετά
1: εμείς
0: summer camp.
1: Δεν θα κοιμηθούμε.
3: Το πιάσες.
1: Θα πάμε summer camp κατευθείαν.
0: Όλοι θα πάμε summer camp, παιδιά, στα καμπάκια.
1: Ναι,
0: τι να λέμε. Λοιπόν, χαμούνες. Λοιπόν, τι θα μαγειρέψεις για σήμερα?
3: Θέλω να κάνω σνίτσελ.
1: Α, ωραίο. Με τι θα συνοδεύσεις?
3: Έχει μείνει αγακάς από χτες.
1: Α, καλά, δεν του λες και ωραίο συνδυασμό. Γιατί τα σνίτσελ συνήθως πάνε με πουρέ, με πατάτα τηγανητή, με κάτι λίγο πιο.
0: Μπορείς να κάνεις πουρέ αρακά?
1: Όχι, Θεέ μου.
3: Δεν το ξέρω τι γίνεται.
0: Ούτε εγώ, τώρα το σκέφτηκα. Καλό, ε. Τα βάζεις όλα και στο μπλέντερ, γίνεται χαμός. Έχεις φάει εσύ τα πουρέ αρακά?
1: Όχι.
0: Θα ήθελες να δοκιμάσεις?
1: Όχι. Γενικότερα, εμένα ο αρακάς μου αρέσει και λεμονάτος και κοκκινιστός.
3: Κοίτα.
1: Οπότε...
3: Εγώ μια φορά είχα φάει πουρέ ρεβιθιού. Μια χαρά ήταν, παιδιά.
0: Και ναι, να σου πω κάτι, άμα δεν πεις και στα παιδιά τι είναι.
1: Πατάτας, μελιτζάνας, Μιχάλη, καταλαβαίνουν τι είναι τα παιδιά. Δεν έχουν γευστικούς κάλυπτες να καταλάβουν ότι αυτό που τρώνε είναι αρακά, αν είναι δυνατόν.
3: Ναι,
0: μπορείς
3: ναι,
0: να τους πάσεις με λίγο πατάτα με μέσα.
3: Δεν έχει πιάσει.
1: Εννοείται ότι δεν θα πιάσει.
0: Αυτόματος πάσεις με λίγο πατάτα.
1: Κοίτα, όταν ήταν μικρά που κάναμε εκεί πέρα κάτι μπιφτέκια που βάζαμε μέσα τη Παναγία στα μάτια από βρώμη μέχρι τσία και δεν ξέρω εγώ τι, πάνε να επιστρέψουν.
0: Είναι ντροπή σας, σε όλες τις μανάδες το λέω, είναι ντροπή. Που λέει, είναι, και ντρέπομαι γι' αυτό που έλεγε ο κύριος στη Βουλή. Είναι ντροπή και ντρέπομαι γι' αυτό. Που δίνετε στα παιδιά σας ό,τι αηδία βρεθεί και εσείς πάντα το δοκιμάσετε.

0: London, εδώ είμαστε. Θέλω να σας πω ότι έχει ήδη ανέβει ένα πολύ ωραίο story από το ChatGPT. Θα είμαστε εμείς, ξεκάθαρα εμείς, δηλαδή μας βλέπεις στον δρόμο και βλέπεις τη φωτογραφία και λες, ναι, αυτή είναι. Εμείς οι δύο ίδιοι, οι ολόιδιοι.
1: Φτιστοί.
0: Φτιστοί όμως, δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφορά και ευχαριστούμε πάρα πολύ το ChatGPT γι' αυτό, που πάντα φροντίζει να μοιάζουμε τόσο πολύ στους εαυτούς μας.
1: Και ο Μιχάλης φροντίζει.
0: Ίδιοι. Εγώ και το ChatGPT μου πάντα έχει φροντίσει σε όλες τις φωτογραφίες να με φτιάχνει όπως πρέπει.
1: Όπως θα ήθελε. Του έχει πει πώς θα ήθελε να είναι και τον φτιάχνει
0: αυτό,
1: έτσι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μερικά gossip.
0: Όπα.
1: Είχαμε γεννητούρια χθες.
0: Γεννητούρια.
1: Βεβαίως. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς. Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε την κόρη τους εχθές το μεσημέρι.
0: Να του ζήσει.
1: Μαμά και κόρη χαίρουν άκρας υγείας.
0: Και η Κίμπερλι χαίρει άκρας υγείας.
1: Και ο γυναικολόγος ανέβασε φωτογραφία με
0: και
1: τον
0: νέο. Και η Κίμπερλι ανέβασε φωτογραφία, συνέχισε. Κρατούσε το χέρι της εσύ, κυρία
1: δεν
0: Νίκα.
1: Μέχρι
0: τελευταίο δευτερόλεπτο η Κίμπερλι. Είχε ακουμπήσει και το νόμο της πάνω της και το μαλλί λίγο έκρυβε το πρόσωπο της κοπέλας που γεννούσε. Αλλά όλα καλά. Είναι όλα καλά, είναι γερό το μωρό.
1: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σε πάω σε έναν άλλο άνθρωπο,
0: ναι,
1: ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες έχουν κάνει έτσι το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου
0: στο Late Night, πώς το λένε.
1: Ναι, ναι, και είπε, κάνοντας αυτούπνωση,
0: όπα,
1: είδα όραμα με αγαπημένα μου πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά άκουσα μία τρίτη φωνή έξω από το αυτί μου να μου λέει:
0: ξύπνα, ξύπνα,
1: ξύπνα. Περίμενα.
0: ναι.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Πώς την έκανε την αυτούπνωση, υπάρχει κάποιος τρόπος? Δηλαδή, κοιτάς αυτό το ρολόι που κουνιέται αριστερά-δεξιά, τρως κάτι. Καπνίζεις κάτι? Δεν ξέρω πώς γίνεται η αυτούπνωση, παιδιά. Ρωτάω, εγώ δεν έχω ιδέα. Ρωτάω. Πώς γίνεται η αυτούπνωση, δεν μας εξήγησε.
1: Λοιπόν, αυτή η φωνή,
0: ναι,
1: του είπε:
0: όπου.
1: Σταμάτα να χρησιμοποιείς την αγάπη ως ασπίδα. Χρησιμοποίησέ την ως όπλο.
0: Α, αυτή η φωνή της αυτούπνωσης του είπε αυτό το πράγμα.
1: Στην αυτούπνωση.
0: Σταμάτα,
1: ναι,
0: λέει, να χρησιμοποιείς την αγάπη ως ασπίδα. Χρησιμοποίησέ την ως όπλο.
1: Ναι. Λέει σε άλλο σημείο ότι η διαδρομή μου ήταν γεμάτη εκπλήξεις, δεν υπήρχε ούτε μία βαρετή στιγμή και η βαρεμάρα, λέει, είναι πεδίο έμπνευσης.
0: Ναι. Και εγώ τα βαριέμαι, εμπνέομαι.
1: Ναι, η μεγάλη είπε για την κόρη του ότι πηγαίνει, ότι είναι 3 χρονών, ο μικρός είναι 1 έτους, τα παιδιά είναι ευλογία στη ζωή μου. Είδα, λέει, ότι διαστέλλεται ο χρόνος με την πατρότητα. Νιώθω τριχερός, λέει, για τα πεθερικά μου. Μένουν στο ίδιο οίκημα. Μας βοηθούν πολύ με τα παιδιά και είναι υπέροχοι άνθρωποι.
0: Αυτοϋπνώνει και τα πεθερικά μου.
1: Σταμάτησα να ξοδεύω, λέει, τον εαυτό μου σε χάρες, ξενύχτια και μεθύσια. Οι υπερβολές, λέει,
0: πήρε
1: που έκανα, με επηρέαζαν ψυχοσωματικά. Μάτα. Πήρα την έμπνευση, λέει, που ήταν να πάρω και τώρα αντιμετωπίζω την πραγματικότητα.
0: Με αυτοϋπνώση. Δεν σου έτοιμο και απομείνει από όλα τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Μία αυτούπνωση, παιδιά, μόνο που και απομείνει, δεν σκεδάσω. Ορίστε, πολύ καλό.
1: Λοιπόν, και λέει και μία ιστορία.
0: Δεν αισθάνεσαι ότι είναι λίγο καταπιεσμένος με αυτό που λέει?
1: Ποιο?
0: Εγώ αισθάνθηκα μία καταπίεση σε όλο αυτό που άκουσα.
1: Στο οίκημα με τα πεθερικά.
0: Ό,τι είναι, ένα ίδιο οίκημα με πεθερικά. Τραγικό, να μην μπορείς να φέρεις έναν άνθρωπο στο σπίτι.
1: Γιατί να μην μπορείς να φέρεις έναν άνθρωπο στο σπίτι, εκτός αν θες να φέρεις γκόμενα.
0: Αυτό.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ένα νέο ζευγάρι, παιδιά, γιατί μερικές φορές πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ένα νέο ζευγάρι χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να διατηρήσει και τη σχέση και την κοινωνικότητά του και ειδικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν.
0: Κάνουν αυτούπνωση. Αυτή δεν είναι σοβαρή βοήθεια.
1: Ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια έντονη κοινωνική ζωή και η δουλειά τους είναι και βραδινές ώρες. Ναι. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι πάντα σε χέρια τρίτων.
0: Ξένων.
1: Δηλαδή, ναι, όταν έχεις βοήθεια από γονείς ή πεθερικά, είναι ευλογία. Δηλαδή, και το να μένουν στο ίδιο οίκημα στην Αθήνα, που οι αποστάσεις είναι εντελώς διαφορετικές από ό,τι στο Ηράκλειο, είναι πολύ καλό. Δηλαδή, το να μπορέσει ένα ζευγάρι να διατηρήσει και τη σχέση του και να μπορεί να βγαίνει και ένα βράδυ και να μπορεί να κάνει και τη δουλειά του όταν είναι βράδυ και να μην τρελαθεί ο άλλος άνθρωπος που μπαίνει πίσω, είναι σημαντικό να έχει βοήθεια.
0: Τι
1: δηλαδή, και το λέει πολύ ειλικρινά.
0: Να μπαίνει το πρωί μετά από το ξενύχτη και να σου λέει: παιδερά σου, καλημέρα πάνω. Καλημέρα, Πεθερούλα.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Παιδιά, έχουμε δει πολλά ζευγάρια τα οποία δεν είχαν βοήθεια και κατέληξαν με σπασμένα νεύρα όμως.
0: Εννοείται αυτό.
1: Εντάξει, οπότε είναι πολύ σημαντικό.
0: Όπως επίσης υπάρχουν και ζευγάρια που έχουν βοήθεια και καταλήγουν με σπασμένα νεύρα. Βασικό γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο την ιστορία που είπε ο Πάνος Μουζουράκης. Το 2013 λέει, προσπαθώντας να ξεπεράσω κάποιες φοβίες μου και να ψαχτώ με διαλογισμούς και βολονισμούς, είχα πάει σε μια ικανή θεραπεύτρια του πεδίου αυτού, όπου της εξομολογήθηκε ότι δεν αντέχω την πραγματικότητα και τη ρώτησα αν μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο. Κάνοντας έτσι λοιπόν τη διαδικασία της αυτούπνωσης, είδα αυτό το όραμα με τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Έβλεπα, λέει, το πορτρέτο και άναβε ένα φως. Από πίσω έπαιζε στο υποσυνείδητο το τραγούδι, λέει, του Πορτοκάλογλου.
0: Ποιο?
1: Ότι βγαίνουμε, λέει, από το τούνελ. Ξαφνικά άκουσα μία τρίτη φωνή που είναι έξω από το αυτί μου να μου λέει: σταμάτα να χρησιμοποιείς την αγάπη ως ασπίδα, χρησιμοποιήστε την ως όπλο.
0: Ο Πορτοκάλογλου.
1: Έβγαζε ένα νόημα μέσα μου ότι με βάση την αγάπη μόνο μπορείς να προστατεύσεις, ας πούμε, αλλά χρησιμοποιήσε την ως όπλο.
0: Α, το τραγούδι είναι το βγαίνουμε από το τούνελ του Πορτοκάλου.
1: Ναι.
0: Ωραίο κομμάτι αυτό.
1: Πώς δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Δεν το θυμάμαι και εγώ. Τώρα θυμάμαι. Βγαίνουμε από το τούνελ, λέει, μέσα κάτι τέτοιο. Βγήκε από το τούνελ, αυτό μας ενδιαφέρει. Ήταν στην άκρη, λέει, του τούνελ η Αγγελική Νικολούλη και του λέει: έλα, ξύπνα, ξύπνα. Με το φως, λέει, στο τούνελ.
1: Τι αυτούπνωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Αυτά. Παιδιά, Πάνος Μουζουράκης, σου καίει τον εγκέφαλο.
0: Αυτό.
1: Εύκολα.
0: Αυτό υπνοτιστήκαμε, περάσαμε καλά. Ψάχνω εγώ τώρα την Αγγελική, την Νικολούλη, να τη βάλω να την ακούσουμε. Λοιπόν.
1: Κάτσε λίγο, γιατί έχω τη Μαρία μου, έστειλε το έστειλε. Μάλλον έστειλε ένα άλλο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δεν με θέλει η πεθερά μου για τον Πάνο Μουζουράκη.
0: Αυτό. Πολύ καλό. Πολύ καλό και το δεν με θέλει η πεθερά μου. Θα πάμε στο break μας. Είναι 9 και 30 και ερχόμαστε.
2: Όχι, να περιμένεις σε λίγο. Πάντε με εξτρελάγεις εμένα με τα διαλύματα. Περίμενε λίγο, κάνουμε και λίγη δουλειά. Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Ρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι

0: Μετά τα φώτα και τα τούνελ του Πάνου Μουσουράκη και επιστρέψαμε.
1: Θέλω να πάμε λίγο να δούμε τι πρόκειται να συμβεί την νέα τηλεοπτική χρονιά, διότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Έχω εδώ τον Πάνο Ραφαηλίδη, ο οποίος συμμετέχει και στο Just the Two of Us. Όχι, στο Your Face Sound Familiar συμμετέχει, μπερδεύτηκα.
0: Όλα αυτά μένα μου ακούγονται ένα πράγμα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι, είναι το face αυτό.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα λοιπόν τι συνέβη. Ο ίδιος άνθρωπος, ακούσα από την πρώτη εκπομπή ότι έχει ανανεώσει με το κανάλι και την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Και την επόμενη μέρα η ίδια εκπομπή τον ενημέρωσε ότι κόβεται η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Ο ίδιος μιλάει ότι δεν υπάρχει καμία υπόσταση σε όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάει για τη συναδελφική αλληλεγγύη. Λέει ότι σαν κλάδος δεν είναι καθόλου ενωμένη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η τηλεοπτική χρονιά που έρχεται, διότι λέει ότι ο ανταγωνισμός έχει σκληρύνει. Έχουμε δει πολλές εκπομπές να διακόπτονται απότομα και από το κανάλι, αλλά και, και να προκαλείται τέλος πάντων αναστάτωση. Λέει λοιπόν ότι η χρονιά που πέρασε, αλλά και αυτή που θα έρθει, θα φέρει πολλές αλλαγές και αναταραχές. Ο κόσμος χρειάζεται να καταλάβει, λέει, ότι η αξία της δουλειάς έρχεται πρώτα και μετά έχουν να κάνουν τέλος πάντων οι συμφωνίες και όλα τα υπόλοιπα. Αναφερόμενος στην Ναταλία Γερμανού, είπε ότι δεν θεωρεί ότι κάτι θα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολα, λέει, και ο μέντορας μου όταν άλλαξε κάτι εκείνη, λέει, θα είναι η πρώτη με την οποία θα μιλήσω. Έτσι μιλάει για την Ναταλία Γερμανού. Θεωρεί ότι δεν θα αλλάξει κάτι στο δικό τους, έτσι, στη δικιά τους εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, λέει ότι το μέλλον είναι αβέβαιο, αλλά ελπίζει σε θετικές εξελίξεις και η ελπίδα παραμένει ζωντανή.
0: Να τα.
1: Ναι, είναι λίγο... Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ έχει πέρασει σε μια νέα εποχή όπου τα γεγονότα του κλάδου γίνονται ελάχιστα κατανοητά. Συμβαίνουν διάφορα παρασκηνιακά πράγματα σε όλα τα κανάλια και λέει ότι έχει πολλές δυσκολίες, τέλος πάντων, όλη αυτή η φάση. Και είναι ο δεύτερος που το λέει, διότι το έχει πει ξανά και ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος δεν είναι σίγουρος για το αν θα βρίσκεται στην τηλεόραση και αν θα ανανεώσει με τον Αντένα και τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Αυτά, να μένουμε με αγωνία τις εξελίξεις της καινούργιας τηλεοπτικής σεζόν.
0: Ο Λιάγκας τελικά δηλαδή.
1: Ο Λιάγκας δεν ξέρει αν θα είναι. Δεν έχει ανανεώσει. Είναι σε συζητήσεις. Όμως όπως έχει πει, πλέον τα μεγάλα πακέτα φεύγουν από την τηλεόραση. Πάνε στην διαφήμιση, στα social media, στο ίντερνετ τέλος
0: πάντων. Καλά, κάποιοι θα μείνουν, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να φύγουν κιόλα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα αυτοί που έχουν ήδη πολύ ψηλά κασέ, δεν νομίζω ότι μπορούν να πέσουν.
0: Να κάνει TikTok λοιπόν ο Λιάγκας. Ορίστε. Αφού είναι αυτό το πρόβλημά του.
1: Ναι, θεωρείς εσύ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ζητάει ένα χι ποσό μπορεί να πάει στο χι μείον ψι, ας πούμε, να κατέβει ένα σκαλοπάτι για να διατηρήσει το συμβόλαιό του?
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι κάποιοι παίρνουν περισσότερα λεφτά από τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ σε ρωτάω, πιστεύεις ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε, ας πούμε, να κλείσει ένα συμβόλαιο με λιγότερα χρήματα φέτος, με λιγότερα χρήματα πότε ήταν το περσινό του?
0: Ένα κάτσε σπίτι του, παιδιά. Δεν κατάλαβα. Μια άλλη δουλειά. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό.
0: Ο κάθε καραλάρχης υποχρεωμένος να πληρώνει τον Λιάγκα. Τι λέμε τώρα, παιδιά?
1: Ναι, παιδιά, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν στη διαδικασία να χαμηλώσουν τα κασέ του για να παραμείνουν στην τηλεόραση. Και φαντάζομαι, δεν το έχω διαβάσει, το λέω από δικιά μου προσωπική άποψη, κάπως έτσι έφυγε και η Μενεγάκη. Δηλαδή, όταν τη είπαν ότι ξέρει κάτι, δεν μπορεί να συνεχίσει να παίρνει αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν δέχτηκε να πάρει λιγότερα και κάπως έτσι έφυγε.
0: Ναι, αλλά οι Μενεγάκοι, οι έξυπνες τηλεπαρουσιάστριες, έχουν κάνει επενδύσεις γύρω-γύρω. Οπότε κάνουν να λαμβάνουν από πολλούς πόρους.
1: Πρέπει να έχεις τελειώσει με το κομμάτι της ματαιοδοξίας σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις νιώσει ότι έχεις κάνει την καριέρα σου και να φεύγεις και
0: τον
1: στο πίγκ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Η Μενεγάκη, ας πούμε, δεν νομίζω ότι ένιωσε ποτέ αποτυχία.
0: Μπράβο. Έφυγε στα καλά της, να το
1: και
0: πούμε έτσι.
1: Γι' αυτό το λόγο και έφυγε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα δεχόταν να πάει με ένα συμβόλαιο που θα είχε τα μισά χρήματα ή μία μείωση 30%, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όπως φαντάζομαι θα τη ζητούσαν.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε τώρα το ζήτημα είναι αυτό. Ο Λιάγκας και όλοι αυτοί που έχουν πολύ ψηλά κασέ θα δεχτούν να υποστούν μία μείωση που
0: τα
1: με βάση
0: βέβαια,
1: τη λογική.
0: Τα υψηλά κασέ του σήμερα σε σχέση με τα κασέ της Ελένης Μενεγάκη καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ χαμηλότερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι η μείωση που ζητάνε να υποστεί, ας πούμε, ο Λιάγκας ή οποιοδήποτε στη θέση του.
0: Χρησιμοποιούμε το όνομα Λιάγκας.
1: Ναι, έχει να κάνει με τη μείωση της εισρωής χρημάτων που πάει στα κανάλια. Δηλαδή, αφού η διαφήμιση. Ναι, αφού η διαφήμιση έχει μοιραστεί και στο διαδίκτυο, αναγκαστικά και το κανάλι πρέπει να κάνει μείωση στις αμοιβές που δίνει στους παρουσιαστές του, αφού και εκείνο λαμβάνει λιγότερα.
0: Λογικό.
1: Λέμε τώρα.
0: Λογικό.
1: Λέμε, δεν ξέρουμε.
0: Λογικό.
1: Λέμε.
0: Αυτά. Kiss 961.

0: Λόκο, παιδιά, που σημαίνει τρέλα.
1: Τρέλα, τρέλα θα μας έρθει σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, διαβάζω ότι το θέμα, οι διαμαρτυρίες των πολιτών με το θέμα των υπερυψωμένων διαβάσεων κτλ. Έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων παραδέχτηκε ότι σε 13 από τις 26 υπερυψωμένες διαβάσεις.
0: Στις μισές δηλαδή.
1: Στις μισές δηλαδή. Εντοπίστηκαν αστοχίες στις κλήσεις, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο του 10%. Τονίζοντας βέβαια ότι οι διορθώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Δηλαδή ο εργολάβος που τους παρέδωσε είπε: πάρτε το έργο, είναι έτοιμο. Και οι μισές από αυτές ήταν με λάθος κλήση.
1: Και αναμένεται, λέει, να διορθωθούν.
0: Δεν τσεκάρε μέχρι... ο εργολάβος κάθε φορά που φτιάχνει κάτι όταν το παραδώσει.
1: Αναμένεται, λέει, να διορθωθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ναι. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι, διότι.
0: Εγώ θέλω να πω πολλά.
1: Εννοείται ότι αν δεν έρθουν ανειδίκευτοι εργάτες να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις όλες, ρε παιδί μου, και την χειρονακτική εργασία, δεν πρόκειται να βγει η δουλειά από τη στιγμή που
0: βλέπουμε ότι δεν υπάρχει,
1: έχουμε έλλειψη προσωπικού. Όμως, όταν βάζεις τον ανειδίκευτο εργάτη, θα πρέπει να τον βάλεις μαζί με έναν εξειδικευμένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει να το μοιράσεις κάπως. Mm. Μην αφήνεις όλη τη δουλειά στον ανειδίκευτο προφανώς. Αν δεν μπορείς. Ή επέβλεψέ τον, εν πάση περιπτώσει. Mm. Κάνε μια σοβαρή επέβλεψη. Ξέρω εγώ, λέω κάτι λάθος. Ας πούμε, πώς μπορείς να βγει αυτή η δουλειά αλλιώς.
0: Πολύ ήπια τα είπες. Ναι. Αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντε σκύλια λέστε. Θα πω, εγώ νομίζω ότι αυτό τα μεταφέρει όλα στην πραγματική τους υπόσταση. Αυτό. Αυτό. Όταν δηλαδή, υπάρχει. Ας πούμε... Ευτυχώς που και ο αντιδήμαρχος το τσέκαρε και βρήκε τα προβλήματα.
1: Ναι, έτσι, δεν ξέρω αν το τσέκαρε ο αντιδήμαρχος ή αν από τις τόσες διαμαρτυρίες
0: μπήκαν
1: στη διαδικασία. Απλά γενικότερα αυτό που ακούω και από τον τομέα των ξενοδοχείων είναι ότι επειδή το προσωπικό που πηγαίνει παντού είναι ανειδίκευτο, προσπαθούν να δίνουν στο ανειδίκευτο προσωπικό εργασίες οι οποίες είναι εύκολες. Να βγάλουν δουλειά, ας πούμε, η οποία είναι. Τι να πω τώρα.
0: Λάτζα.
1: Ναι, κάπως τέλος πάντων. Που όχι όμως βασικούς τομείς. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις έναν ανειδικευτό εργάτη να του δώσεις να κάνει την κλίση. Ξέρω εγώ, που είναι σημαντική.
0: Ναι.
1: Για να μην χαλάσουν τα αυτοκίνητα των ανθρώπων, για να μην πέφτουν τα μηχανάκια, ειδικά τις βραδινές ώρες και πάει λέγοντας. Δώσ' του να κάνει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή κάπως.
0: Ναι.
1: Κοντά στο νου και γνώση.
0: Η πλατεία ελευθερίας έχει τελειώσει.
1: Προφανώς.
0: Α, έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά δηλαδή. Τέλος όλα.
1: Φαντάζομαι. Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Θυμάμαι ότι είχαμε κάτι εξτραδάκια στα τελειώματα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Κάτσε να δω τώρα, γιατί στην πλατεία Ελευθερίας θα γίνουν και κάποια δρόμενα του Τέχνη Καθοδόν, οπότε λογικά έχει τελειώσει.
0: Αυτό, μην πάμε καμία σούπα.
1: Απλά καθοδόν. Να σου πω λίγο κάτι. Mm. Γιατί την πλατεία Ελευθερίας τώρα πολύ λόγο έγινε. Σε αυτή την πλατεία Ελευθερίας στην Έρμη, που συγχωρέστε με οι επιχειρηματίες που έχετε τις καφετέρειες εκεί στο πλάι, διότι αντιλαμβάνομαι ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτά τα κιόσκια θα έπρεπε να ανακαινιστούν για να φτιαχτούν. Δηλαδή, πώς μιλάμε για μια ανακαίνιση της πλατείας όταν αυτό το κομμάτι δεν πειράχτηκε καθόλου.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Να υπάρχει μια ωραία ομορφία.
1: Το σκέφτηκε κάποιος άλλος ή μόνο εγώ?
0: Όλοι μας.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ημίμετρα.
0: Με αυτά τα ημίμετρα θα πάμε στο Power Play της εβδομάδας. She did it again. Αυτό από την Τάιλα έρχεται και θα επιστρέψουμε μετά το break μας με αυτά εδώ.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία διάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Let the games begin.
6: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Diri Diri Show.
10: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
13: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό το κομμάτι φέτος σε γάμους, παιδιά, γίνεται χαμός. Το Ordinary. Εξαιρετικό κομμάτι, αγαπημένο μας. Στον τελευταίο γάμο το Σάββατο, όχι στον πρώτο τελευταίο γάμο το Σάββατο, το είχαν συνδυάσει με πυροτεχνήματα. Αυτό που είναι το ζευγάκι μου φυλάκι και από παπαφ, πετάγονται τα πολύχρωμα πυροτεχνήματα από πίσω.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Α, να δώσουμε εισιτήρια για Τεχνόπολη.
1: Να δώσουμε εισιτήρια για Τεχνόπολη. Κάτσε να δω εγώ και τις καινούριες ταινίες.
0: Για περάστε, παιδιά. 28-12-55-61 να δώσουμε εισιτήριακια. Μέχρι να μας καλέσετε, θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι σας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Λοιπόν, ναι. Έρχεται η μέρες αποκάλυψης, η μέρα αποκάλυψης του Steven Spielberg, όπου κάνει πρεμιέρα στις 10 Τετάρτη, εμείς το βλέπουμε την Πέμπτη στο Τεχνόπολης.
0: Yeah. Καλείτε εσείς ωστόσο, 28-12-55-61 για εισιτηριάκια.
1: Έχει ένα thriller Backrooms. Έχει το Scary Movie.
0: Το Scary Movie, ρε παιδί μου, το ακούω.
1: Πικρές γιορτές του Αλμοδοβάρ, αυτή την ταινία που έχουμε πει. Η κυρίαρχη του σύμπαντος, η φάρμα των ζώων με το γλωτισμένο παιδικό. Mm-hmm. Παίζει ακόμα ο Μάικλ Τζάκσον, για όσους δεν την είδαν, έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλή ταινία. Mm-hmm. Αυτό τι είναι τώρα?
0: Ποιο τώρα?
1: Digital, με ένα παιδικό digital τσίρκο, κάπως έτσι, τέλος πάντων.
0: Καλές,
1: η ζωή και τα ζωάκια. Yes. Ο διάβολος φορούσε Πράντα παίζει ακόμα. Star Wars παίζει ακόμα.
0: Μέχρι να βάλει κούτσου θα παίζει.
1: Ναι. Η μαλλιαρία, η detective που πρέπει να είναι πολύ καλό, παίζει ακόμα. Αυτά.
0: Ωραία. Αν θέλετε, καλείτε για να σας στείλουμε σινεμαδάκι. Λοιπόν. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα και στο Viber.
1: Ναι, έχουμε εδώ και με τη Μαρία πολύ ωραία στην ομιλία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι λίγο κοιτάζω τώρα τις εκδηλώσεις για το τέχνη καθοδόν, μέχρι και η γυμναστική πιλάτες στην πλατεία του Αγίου Τίτου έχει, έτσι. Δηλαδή θέλω να. Έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι μπάντες της πόλης που θα παίξουν μουσική σε διάφορα σημεία. Γενικότερα είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα και είναι ωραίο σε κάθε γωνιά της πόλης να έχει ένα ή και δύο δρόμενα ημερησίως.
0: Και πότε ξεκινάει να ξαναπούμε?
1: Τη Δευτέρα 15 του μήνα. Έχει και ξεναγήσει στα μουσεία. Δηλαδή εσείς, ας πούμε, που εργάζεστε απόγευμα την ώρες, τέλος πάντων, έχει στο ιστορικό μουσείο τα πρωινά ξεναγήσει σε διάφορα, έτσι, κομμάτια. Πολύ ωραίες. Γενικότερα δείτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Give me, give me, give me.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 10 για να συνεχίσουμε.
3: Και άκου τι έπαθε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ιτήθηκε για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Ο 26χρονος λοιπόν Ολυμπιονίκης είδε το αίτητο σερί των 40 αγώνων να σταματάει που λες στο σπίτι του στη Στοκχόλμη.
2: 40 αγώνες παιδιά σερί.
3: 40 αγώνες σερί με πάρα πολλά χρυσά. Ναι, και εκεί λοιπόν δεν έκανε το άλμα η ύψος που ήθελε να κάνει.
2: Όλα τα ωραία έχουν και ένα τέλος, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
3: Έχει 16 παγκόσμια ρεκόρ και είναι και Ολυμπιονίκης. Τώρα εδώ δεν τα κατάφερε.
2: Έχει κατακτήσει τα πάντα. Τι άλλο θέλει.
3: Ναι, εντάξει, όταν οι αγώνες που φιλοξενούνται στην πόλη σου, πας για να κάνεις.
2: Ναι, μήπως όμως και αυτός επαναπαύτηκε και σου λέει: έλα, μωρέ, τώρα στην πόλη μου είμαι.
3: Είχε ισχυρούς ανέμους οι οποίοι έκαναν τα πράγματα δύσκολα στην σουηδική πρωτεύουσα.
2: Να τα.
3: Οπότε εκεί λοιπόν.
2: Έπαιρνε το μπαλάκι ο αέρας.
3: Ποιο μπαλάκι.
2: Ταινίστας δεν είναι.
3: Άλμα Ισύψος σου λέω, άνθρωπο.
2: Άλμα Ισύψος είναι.
3: Είναι ο φίλος του Μανόλο.
2: Μανόλο Μπλάνικ. Μπράβο. Συγχαρητήρια στον Αντώνη. Τον πήρε ο αέρας, παιδιά. Τα κάνουμε τώρα. Είχε αέρα εκείνη την ώρα.
3: Αυτά. Εντάξει, μετά από τέτοιο σερί ήταν λίγο.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι, στεναχωρέθηκε, ναι. Αλλά.
2: Έβαλε την κάτω του να κλαίει. Παιδιά, τι να πω, πραγματικά εντάξει, όταν έχει κάνει ένα σερί τέτοιων επιτυχιών, κάποια στιγμή ξέρει ότι δεν είναι για πάντα αυτό το πράγμα. Ό,τι
3: ναι,
2: βέβαια,
3: παιδί μου, απλά επειδή ήταν στη Στοκχόλμη αγώνες.
2: Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, άμα παίξω εγώ στην Ελλάδα και χάσω και στο εξωτερικό γίνεται χαμός. Θα πρέπει να σκέφτομαι, ήρθα στη χώρα μου και έχασα.
3: Δήλωσε ο ίδιος, σήμερα ένιωθα κάπως αποσυντονισμένος και πραγματικά δεν ήθελα να χάσω εδώ μπροστά στην οικογένειά μου και τους φιλάθλους. Όμως αξίζουν συγχαρητήρια στον Κέρτης, με κέρδισε δίκαια και δεν έχω καμία δικαιολογία.
2: Ορίστε. Ορίστε.
3: Θα το ξεπεράσει, πιστεύω.
2: Ωραία, να πάμε στην Αθηναϊκή Υπλογραμμή να το ξεπεράσουμε κι εμείς μαζί.
3: Να πάμε στην Τραπεζαρία, Μιχάλη μου, γιατί εκεί τα ξεπερνάμε
2: εκεί
3: όλα.
2: Εκεί βλέπαμε τους αγώνες.
3: Όπου είναι το σημείο όπου μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Στην Αθηναϊκή Υπλογραμμή, λοιπόν, για να ανακαλύψετε σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το σπίτι, στο δικό σας το στυλ και στο δικό σας το γούστο. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή στο Instagram.
2: Επιστρέφουμε με τα ζώδια της ημέρας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

Μπαλούσα και Magnetic εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα σε αυτή τη δεκάδα και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε και εκ νέου αυτή την Παρασκευή. Έρχεται με ένα ακόμη ενδιαφέρον Global Top 10. Αυτή την Παρασκευή θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία.

Can't Stop the Feeling. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν επισκεπτόμαστε τον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα μας περιμένει για όλο το καλοκαίρι. Ένα προσεγμένο Beach Bar σε boho στυλ και ένα πραγματικά εντυπωσιακό εστιατόριο με πολύ καλό φαγητό για να γευματίσετε με την παρέα σας. Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657, και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
6: less. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Στην ανάλυση. Το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Ray, where is my husband, εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας σημείο. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss, Cold Heart, Elton John και Dua Lipa. Εδώ στον Kiss μαζί μας είναι και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22.

0: Λοιπόν, am I wrong εδώ στον Kiss. Αυτή τη στιγμή θα πάμε όμως για να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σωστό. Να σας δώσουμε την δική σας διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Για να απολαύσετε τις βουτιές, τα παιχνίδια στο νερό, νεροτσουλήθρες και πολλά πολλά ακόμη στο υπέροχο αυτό Water Park. Μας καλείτε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss για να διεκδικήσετε την δική σας πρόσκληση. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Γαλάτια.
0: Γαλάτια, είσαι η νικήτριά μας. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
1: Ναι, αμέ.
0: Έγινε. Λοιπόν, καθώς η Γαλάτια μας περιμένει, εμείς πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω ξανά εδώ στον Kiss.

0: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
8: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and Upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τρίτη.
10: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
9: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα, έως και τις 4, πάμε μαζί στον Kiss.
10: 10 επιτυχίες.
11: Λάθος.
10: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
11: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
10: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με Tyler και Chanel. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός είναι Ερώμηλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και για κάθε εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο. Απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ερώμηλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Burn. Με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσουμε σήμερα Τρίτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
13: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss, 961, παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Kiss New Music. Αυτή την εβδομάδα, Marie Froes, Columbina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting. Hasta Jesús.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kygo, Heaven on Your Mind. On your mind. Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
0: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες
14: χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στις

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Κις.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Let the games begin.
3: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
10: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
12: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
12: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810. 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία. Τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss, 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss New Music. Αυτήν την εβδομάδα, Marie Froes, Colombina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting. Hasta Jesús.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kygo, Heaven on Your Mind. On your mind. Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Μητσό. Τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στα

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη!
3: Έμστα έλεγα! Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
10: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Baby, I'm...

0: κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Número 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος beach bar restaurant στα μάλια.
3: Φήνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος beach bar restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
8: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
10: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
11: Και παίζει δυνατά.
9: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
11: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Kiss 961.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Marie Froes, Colombina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting, Hasta Jesús.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kygo, Heaven on Your Mind. Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Kiss 961.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχής στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
2: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 96.1.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: She Did It Again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

9.61. Δεν πέσετε. Yeah. Hey, it's Sabrina Carpenter. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Oh.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: I got my driver's license.

0: just like a soul.
1: Της εβδομάδας.
2: Kiss 961.
1: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Σε παραλίες,
3: πισίνες, απλώστρες,
0: βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.